Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

κέντρο. Να το προσεγγίσουμε. Φίλες και φίλοι, απολαύστε μια προσωπική μου επιτυχία. Εξαιρετικά αφιερωμένη για όλους και για όλες.

μικρό. Πάλι οι σκέψεις εν ψυχρό θα μεγαζώσουν και θα θυμάμαι τα παλιά, τότε που σε περνάν καλιά.

κοριτσάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

Για να πας στη δουλειά, πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μουσική δυνατά, με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

Αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

παρελθόν μου το βαρύ, κανείς δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή της γειτονιάς μου η τροπή και το γονιόν το δάκρυ.

Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανενός. Δίπλα μου πέρασαν αγγέλοι και διαβόλοι. Δική μου η κόλαση, δικός μου και ο ουρανός.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Βάσ.
1: Η Αστουαλίνα συσταλφά ελένο, μαέρ μαέρ λατσαχανά Αλίνα, הרכבת מגיעה.
2: נוסעים יחדים, הרכבת שמושעה 2:47 דקות להתחיל, נכנסת לרציף 1:20

0: nostre loge inescuporta.
1: Perdone mesa.
0: Που έρχεται από τα παλιά.

0: Τελείωσε ρε Σάνο. Όλα τα όμορφα πράγματα τελειώνουν.
1: Και είναι το σιρδά, εκδαστήλα, τρία μπαμπούς, θα χτυλάχ.